0: Να δουνιά και λιλίχτε, να μέρι λιλίχτε. Να δουνιά και λιλίχτε, να μέρι λιλίχτε. Χάλι ψίντα χωτέ, το τέρι λιλίχτε. Χάλι ψίντα χωτέ, το τέρι λιλίχτε.
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44 आपका रेडियो आपकी धड़कन।